0: Hello, this is David Sirkamp from Pavlov's Dog. You're listening to 104.7 Rock Radio.
1: Η ώρα είναι 5 στο Rock Radio Michel, στους 104,7.

the feelings disappear. You are someone else.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Hi, music lovers. This is JJ Burnell from The Stranglers on Rock Radio on 104.7.
1: Η ώρα είναι 6:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Back to the music.
6: Chaos. Nothing's off limits.
7: No. 104.7.

104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Εκεί.
8: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι,
8: ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Σε εβδομάδα μετά από τριημεράκι του Twilight Zone. Να είμαστε λοιπόν. Να το προσπαθήσουμε παρεούλα. Εδώ. Rock Radio Mikel στους 104.7. Για να δω. Στα 8 λεπτάκια μετά τις 7 πρωινό Τριτάρας. 2 του Ιούνιου. Πρώτο καφεδάκι. Θα το πιούμε παρέα. Για να πιούμε όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε τώρα. Να αντέξουμε όλα τα υπόλοιπα που θα πιούμε. Φέη Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 9. Πρώτο Morning Manager για αυτήν την εβδομάδα και πρώτο για αυτό το μήνα Ιούνιος, άντε. Έπρεπε, γιατί όλοι οι παραλίες βλέπω πήγατε. Φορώτε εμείς στην ανάρτηση που κάναμε σήμερα. Jimmy Jameson, I'm always here. Και αυτό το καλοκαίρι λιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι.

Χθες είχε κάποιο αεράκι πάλι το απόγευμα. Καλά ήταν, έδωσε λίγο ρε παιδί μου. Σε περίπου μία ωρίτσα έτσι να ανοίξει και το δεύτερο μάτι. Θα ρίξουμε εμείς τη ματιά μας στο δελτίο καιρού για σήμερα, να δούμε πώς θα τα πάμε. Ωστόσο το σήμερα τι είναι.

Ενώ στην Ιταλία είναι η μέρα της δημοκρατίας. Και διάβασα τις προάλλες ότι καθώς έρχεται η Τετάρτη Ιουλίου που θα γιορτάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω 250 έτη, όλο ένα και περισσότεροι καλλιτέχνες ακυρώνουν εμφανίσεις λόγω Τραμπ. Ωστόσο, θα είναι αυτός εκεί, θα τα καλύψει όλα. Έτσι διάβασα. Θα τα καταφέρει, άλλους τόσους έχει δίπλα του. Stuck with you. Τόσο μεταφορικά όσο και κυριολεκτικά. Αν είστε δυο και τρεις και παραπάνω σήμερα στη δουλειά, θα κολλήσουμε, παιδιά, θα κολλήσουμε. Από τη ζέστη.

Καλά κουράγια και σε εσένα, βαράκι μου. Καλώς την, καλώς την. Καλώς το αρρωστάκι μας που είδα κάτι ψημένες ωραίες ρακές. Αμοριανές έπινες. Κι εγώ, μην νομίζεις. Εδώ βέβαια, Θεσσαλονίκη, αλλά δεν βαριέσαι. Το ίδιο. Από εκεί έλεγε ότι είναι η ψημένη ρακή που έπινα. Πολύ ωραίο τριημεράκι. Πώς τα περάσατε? Εγώ εδώ μπαλκονίσει. Εξαιρετικά ησυχία. Ευτυχώς φύγατε μας αδειάσει τη γωνιά. Γεμίσαμε κι εμείς λίγο. Εμείς που δεν μπορούμε να φύγουμε ακόμα. Με σχέλη μοναϊκής. Ναι βρε μάνα μου, δεν την αναγνώρισες? Η Έφη μας. Είναι εκείνα τα χρόνια γνώριστη.

Καλημέρα στη μαφιάρα μας. Κάτσε, γιατί αργεί λίγο το ίντερνετ εδώ πέρα. Δεν μπορώ να δω τη φωτογραφία ακόμα.

τις φωτογραφίες ακόμα. The Shop. Που θα πάει τσουκουτσούκου. Θα φορτώσει. Θα παρτάρουμε, λέει. Όπως το 1999. Prince. Η σεζόν των κουνουπιών έχει ήδη ξεκινήσει, σωστά. Μ' αρέσει. Και των μυγών. Με τσίμπησε και μύγα. Που μου λένε δεν είναι σωστό να λες τσίμπησε. Σε δάγκωσε μύγα, διότι δαγκώνει. Να τα τώρα.

Όχι, εντάξει, δεν το συζητάμε για τα κουνούπια. Εννοείται. Γι' αυτό με θέλουν στις παρέες το καλοκαίρι. Τα μαζεύω όλα. Επάνω μου. Αχ, το τζιτζικό ήταν το καρμελίνι μου. Ποιος θα σηκωθεί μωρέ σήμερα να πάει στη δουλειά μου. Δεν ξέρω το παθαίνετε αυτό, να μην θέλετε να δείτε άνθρωπο. Από τη δουλειά όμως, ξέρεις. Με άλλους δεν έχω πρόβλημα. Εκείνους δεν μπορώ. Εκείνους δεν θέλω. Και μ' ακούνε τώρα. Σκέψου τι ωραίες καλημέρες έχουμε να πούμε.

Ωστόσο, αν είναι αμοιβαία τα αισθήματα, δεν παίζει παρεξήγηση, νομίζω. Don't talk to strangers. Rick Springfield. Εδώ στο Morning Madness στους 104 και 7. Άντε στην υγεία μας. Why don't

Από τη μία Don't Talk to Strangers, από την άλλη Jeremy Lewis, Lover Boy. Έτσι θα κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι κιόλας. Lover Boy, Ετιλά.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Αρχίσατε και βγαίνετε και εσείς στους δρόμους, έτσι. Εγώ βγήκα προπόλου δηλαδή. On the road again. Πίσω στις μουσικές μας εμείς, έτσι να κάνουμε παρεούλα μέχρι να φτάσουμε στην εργασία μας. Εδώ συντονισμένοι στους 104.7 Rock Radio Mikel από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και φυσικά μέσω του site μας. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Ήρθες για τα καλά δηλαδή. Καλώς όρισες. Λέει και το βαράκι, μέχρι και εμένα τσιμπάνε τα κουνούπια φέτος. Δεν σε τσιμπούσαν εσένα, ε. Φέτος είναι αλλιώς. Κάτι διαφορετικό έχει.

Έτσι είναι, Λεμονάκι. Δεν το ήξερα, λέει ότι η Εύη Θόδη έπαιζε στον Μπέιου. Και τι έβλεπες εσύ τότε, ας πούμε, αφού και εσύ πιπινάτος είσαι. Τιμωρία. Να. Guess who?

Κάπως έτσι ξεκινάμε την τρίτη μας μετά από τριήμερο. Forge the floor, Star Sailor. Το τρίτο single από το δεύτερο τους άλμπουμ πίσω στο 2004, Silence is Easy. Παρόλο που εμείς το ακούμε διαφορετικά, στη μουσική ορολογία ο όρος αναφέρεται σε αυτό το σταθερό επαναλαμβανόμενο ρυθμό τυμπάνου, έτσι, 4/4. Κλασικός ρυθμός στην disco και στη house μουσική. Καλώστα, καλώστα μου, Κάντες. Καλημέρα στη Θιβάρα. Καλημέρα και στο ποτού μας. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μαφία. Η Εφη Θόδη είχε κάνει απλά ένα guest στο Baywatch. Δεν ήταν σταθερή. Σταθερό ρόλο είχε στη Λεωφόρο του Μέλροους. Την έβλεπα και λίγο Beverly Hills. Όχι, όχι. Στον Kit.

μπράβο ρε φίλε. Εν τω μεταξύ θυμόμουν το kit. Δεν μπορούσα να θυμηθώ. Πώς το λέγαμε, ποιος ήταν ο τίτλος? Η πότη της ασφάλτου, ναι, γάμο. Εκεί σαν πρωτοεμφανιζόμενη. Κλαίω φίλε. Καλώς τον Ποσειδώνα μας. Ρε εσύ, γιατί ξυπνάς τόσο νωρίς ρε?

Πως έχω ξαναπεί, μου αρέσει πολύ περισσότερο η συγκεκριμένη εκδοχή μαζί με την Imelda May, Levelers και Beautiful Day. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, έτσι να πάρουμε δυνάμεις ρε φίλοι. Τι ωραία, ε! Τώρα να δεις. Χοχοχοχοχοχ. Γιατί αν είσαι... Έλα δώσε. Έλα τελείωσε ο καφές. Και θα πιούμε κι άλλο.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
14: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Έτσι να διστρώσουμε την ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα μου γλες μου. Rock Radio Mikkel στους 104 και 7 είμαστε συντονισμένοι. Πρωινό τριτούλες που είναι και λίγο σαν Δευτέρα. Αλλά δεν μας ενοχλεί και τόσο. Μας ενοχλεί περισσότερο. Όχι μωρέ. Καλό μήνα σε όλους. 2 του Ιούνιου. Πρώτο Morning Madness, Morning Madness. Για αυτή την εβδομάδα και για αυτόν τον μήνα είμαστε ήδη στα 7 λεπτά και μετά τις 8. Έχει ξεκινήσει και η κίνηση έξω. Άχ, εντωμεταξύ, κάτσε να το δω πάλι. Γιατί θα πω καμιά μπουρδα στο τέλος. Είπαμε, συνεχίζουμε να είμαστε χωρίς μέτρο, έτσι από την Παρασκευή. Και νομίζω μέχρι 10 Ιούνιου είναι αυτό. Γίνονται τα δοκιμαστικά εκεί για καλά Μαρία. Οπότε έχει περισσότερη κίνηση έξω. Σίγουρο αυτό. Ένα στανταράκι. Ενώ μόλις ανοίξει το μέτρο από ό,τι διαβάζω και από τις 12 μέχρι τις 14 Ιουνίου προγραμματίζεται η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας. Εκεί για το flyover, στο ύψος του του κόμβου, σου λέει, Πηλαίας Πανοράματος. Θα κατεδαφίσουν τη δεύτερη γέφυρα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό τώρα, ο αποκλεισμός θα διαρκέσει, σου λέει, 48 ώρες. Από την άλλη, οπότε η κυκλοφορία εκεί, από την άλλη, οπότε η κυκλοφορία εκεί

από τα πιο εμβληματικά σούπερ γκρουπ, έτσι, στην ιστορία της rock μουσικής. Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne. Everybody got somebody to lean. Και αυτό ήταν το θρυλικό ντεμπούτο σίγγλ τους. Put your body next to mine and dream. Μάλιστα, λόγω πίεσης χρόνου δεν υπήρχε διαθέσιμο επαγγελματικό στούντιο όταν ήταν να το ηχογραφήσουν. Ο Harrison τηλεφώνησε στον Bob Dylan για να του προτείνει κάτι, το οποίο εκείνος δέχθηκε με χαρά. Και πράγμα, να τους παραχωρήσει το στούντιο που είχε στο γκαράζ του σπιτιού του. Υπογραφήθηκε λοιπόν στο γκαράζ του Bob Dylan. Ανάμεσα σε κούτες μετακόμισης. Μία από τις οποίες έγραφε «Handle with care».

Άντε, Τζορτζίνο μου, εσένα περίμενα να πάμε να ρίξουμε και τη ματιά μας στο δελτίο καιρού για σήμερα. Καλή σου μέρα, φίλε μου. Και καλή εβδομάδα. Το δελτίο καιρού. Έλα, μία γρήγορη. Είναι φυσικά μία χορηγία του Απολλώνια Hotels, λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Ευζώνων. Και δεύτερη μέρα του Ιούνιου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά στη χώρα μας περιμένουμε αίθριο καιρό, με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται στα επίπεδα όπως και χθες και προχθές. Δηλαδή να πατάνε 30-32 στην Ανατολική Στερεά μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη μας θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις. Το μεσημεράκι και το απόγευμα λίγο πιο πυκνά τα πράγματα, αλλά όχι τίποτα σπουδαίο. Στα γύρω ορεινά ίσως πέσει και καμιά σταγόνα. Και τα παιδιά εκεί πέρα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πολύ σίγουρα δεν είναι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημεράκι θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Αντίστοιχα και στην Αττική μέχρι τους 30 και εκεί, με γενικά αίθριο καιρό, αρρωστάκι μου. Μια χαρά μέρα για δουλίτσα. Get it on, bag it on.

Emotionless in White, somebody told me. Έτσι, λίγο πιο σκληρό, ρε παιδάκι μου. Το χρειαζόμαστε πρωί-πρωί. Ροκράτιο Μικέλ, 104 και 7, Morning Madness. Καλημερούδια σε όλες τις μούρλες εκεί έξω που έχετε βγει ήδη στους δρόμους και ψυχτηρίζετε κι εσείς. Ελάτε στην παρέα μας, Γιώργο. Λέγαμε προηγουμένως για τα κουνούπια και τις μύγες του καλοκαιριού. Και έχει βγει μια συσκευή η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, σου λέει, ραντάρ και λέιζερ, για να εντοπίζει και να εξουδετερώνει κουνούπια στον αέρα. Δεν θα το έκανα, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Είναι το λέιζερ κατά των κουνούπιων. Εξοντώνει, σου λέει, έως και 30 το δευτερόλεπτο. Γιατί το αίμα σου, βρε, αχαήρευτε.

Στόχος της είναι να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο τα κουνούπια και να τα εξουδετερώνει με δέσμη λέιζερ. Και έχει να γίνει από τους φαν του Star Wars ο κακός χαμός. Mosquito Wars.

Τι ξέρω τώρα αυτό, 30 κουνούπια τη φορά ρε Σιβαράκη, γενοκτονία μου φαίνεται, τι πράγμα είναι αυτό. Με λίζερ λέει δεν μπορείς, αλλά με τα χέρια μπορείς εσύ. Έχει το γούστο του, γιατί γίνεσαι και λίγο με Γιάγκη. Κατάλαβες, παίζεις κιόλας. Προσπαθείς. Άντε όλα έτοιμα τα βρίσκουμε πια. Μαζί με την τροφή. Τι λέγαμε ρε ποτού γι' αυτό, με τη μασημένη τροφή. Και γίνεσαι λέει χάλια από τα αίματα. Σλάσερ το σκηνικό, εξόντωσης κουνουπιών.

Δεν είμαι σε κανένα υπέρ. Βάζω το βιδάκι και δεν θέλω να τα βλέπω που πάνε και τι γίνεται. Άμα αυτό, με το κάρμα που το πας, όντως θα μας γυρίσει. Όχι, δεν τα σκοτώνω έτσι. Απλά δεν θέλω να με τσιμπάνε. Velvet Revolver, The Last Fight. Τελώς τυχαία με αυτά που λέμε. Αυτό κάνω μαφία μου εγώ, απλά τα διώχνω, δεν τα σκοτώνω.

εννέμιλι, όπως λένε οι καλούς. Μπράβο ρε ποτού. Για τα παιχνίδια τα brain rot το λέγαμε, έχεις δίκιο. Ότι δεν έχουν storyline από πίσω. Κάποτε είχε και αυτή τη διαδικασία. Άσχετο το ένα με το άλλο. Αλλά γενικά όπως βλέπετε μαζί μένει τροφή παντού. Γι' αυτό... έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για τη νέα γενιά στο IQ.

Καλώς το να, καλώς το να. Έλα ρε χόλι μας. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα και σε σένα. Έτσι επειδή έσκασες μύτη τώρα στο κλείσιμο του τρίτου ημιώρου. Pride and Joy, Stevie Ray Vaughan. Ας τον απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere.
6: Back to the music.
5: What better place than here?
6: Rock radio.
5: Better time than now.

Έτσι κάνεις όταν σε τραβάει, όταν σε τραβούσει η μάνα σου να σηκωθείς για το σχολείο. Κρίνια ρε φίλε. Προσπαθούσα κάπως να το στρώσω, καταλαβαίνεις μαφία μου. Για το επόμενο που θα ακολουθήσει. Μην με σηκώνεις. Δεν θέλω να πάω. Αυτό είναι. Αυτό θέλαμε να ακούσουμε. Måneskin μαζί με τον Ιγκάρο.

δεν ήταν και η πρώτη τους έτσι μεγάλη συνεργασία. Μετά που έγιναν γνωστοί. Αμερικάνες. Πώς το έπαθες λέει κομματάρ. Βρε άιντα από εκεί. Ορίστε. Για να μάθετε εσείς, έφτασε η ώρα μου εμένα να την κάνω. Να τα λέτε μόνοι σας τώρα. Τι να κάνω, πρέπει να πάω να τους δω τώρα, κατάλαβες. Πώς είμαστε ρε μουρλές, ξεκινήσαμε καλά. Θα το πάμε ακόμη καλύτερα. Το ελπίζω και σας το εύχομαι. Καλή τριτούλα να έχετε και να έχουμε. Επίσης, αν έχουμε και την υγεία μας, αύριο θα τα πούμε λίγο πιο αργά. Έτσι, καθότι Τετάρτη, μεσοβδόμαδο και το Morning Madness ξεκινάει στις 9, 9 με 11 λοιπόν, εδώ στον Rock Radio. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλό μας μήνα. Και φυσικά, το κυριότερο παιδιά, καλή μας τύχη και σήμερα. Σας φιλώ όλους, τα λέμε αύριο.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Travis spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Thessaloniki.

0: The forces of destruction in this land are powerful.
1: Be a satellite. Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Okay. To the music.
11: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
12: What the most important campaign I've worked on.
1: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.
13: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Rock Radio 104,7 Μικέλ, Δήμητρης Βακάρος και το Rock Branch. Θα πάμε μαζί μέχρι και τη μία. Perfect Strangers από Deep Purple. Ακούσαμε προηγουμένως και τον Ian Gillan στο Radio ID.

Σήμερα 2 Ιουνίου ξαναμπαίνουμε σε πρόγραμμα μετά το τριημεράκι μας. Μια παράνοια στους δρόμους, τουλάχιστον εγώ αυτό βίωσα από το κέντρο και λίγο στα ανατολικά όπου κινήθηκα. Πολύ αμάξι, κίνηση, φορτηγό και δεν συμμαζεύεται. Περιμένω όλους εσάς να μου πείτε τα νέα σας, να μου δώσετε έτσι κανένα τραγουδάκι. Ό,τι έμπνευση έχετε κι εσείς, εγώ με αυτή την έμπνευση ξύπνησα σήμερα, με το Perfect Strangers στο μυαλό. Οπότε γι' αυτό είναι και το πρώτο τραγούδι. Παίρνω μια ανάσα και δύο γουλιές από τον καφέ μου Φρέντες Πρέσσα σκέτο από τα Μικέλ και συνεχίζουμε.

Αυτή είναι η Καλίο. Still no good. Έχουν πάρει την επιτυχία τους No Good, που κυκλοφόρησε το 2016, και την έχουν κάνει σε μια πιο blues μορφή. Πάμε εμείς τώρα να δούμε λίγο τη θερμοκρασία στην πόλη μας, η οποία βρίσκεται στους 21 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία στο 81%. Καλά πάμε. The Black Keys τώρα. You gotta lose.

Καθώς το 2005 ο frontman των Franz Ferdinand, Alex Capranos, συλλαμβάνεται σαν σήμερα τέτοια μέρα από την ρώσικη αστυνομία γιατί τον υποπτεύονταν ότι είναι κατάσκοπος. Όλα αυτά γιατί ο Καπράνος έκανε το boarding του στο αεροπλάνο την ώρα που της απογείωσης περίπου στη Μόσχα κάτω από το αληθινό του επίθετο Huntley Alex είναι το αληθινό του όνομα και τον κατηγόρησαν ότι είναι ένας κατάσκοπος M16. Όλα αυτά γιατί υπήρχε μια συνωνυμία με τον Richard Tomlinson, ο οποίος χρησιμοποιούσε το επίθετο Huntley στις αρχές της δεκαετίας του 90 για να κάνει υποκλοπές τους Ρώσους. Όλα αυτά όμως εντάξει τα βρήκανε κάπως, γιατί είπανε αυτός είναι 13 χρόνια λέει μεγαλύτερος, δεν γίνεται να είναι ο Άλεξ Καπράνος. Τα βρήκαν οι Ρώσοι, τσακάλια, τζιμάνια.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
7: 100% Radio. Entertainment Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Alan Parsons Project. Και από Alan Parsons Project θα πάμε σε Fleetwood Mac και κάπως έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής του σημερινού Rock Brunch. Δημήτρης Βακάρος πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές σας. Ακούτε Rock Radio 104,7. Μικέλ.

Αυτή είναι η Ράμπλερ, θα τους συναντήσουμε στη θέση νούμερο 10 του Rock Radio Top 10 και θα τους συναντάμε για αρκετό διάστημα αυτόν τον καιρό. Από τους Ιταλούς Ράμπλερ, τους Ιταλούς Måneskin, On My Mind, από το άλμπουμ Rush.

Αυτή είναι η Ram Jam με το Blackberry. Το ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Πάμε να πάρουμε τα καφεδάκια μας από τα καταστήματα Μικέλ που θα βρούμε σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε Greta Van Fleet, Play Your Games. Μπαίνουν σε μια νέα φάση της καριέρας τους. Κάνανε μια πολύ σημαντική εμφάνιση στο Little Caesars Arena στο Detroit, από εκεί όπου ξεκίνησαν και κάναν τα πρώτα τους βήματα. Κυκλοφόρησαν αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε, το Play Your Games. Είναι έτοιμοι για πολλά άλλα πράγματα. Αυτή η νέα περίοδος που μπαίνουν είναι πολύ σημαντική, γιατί έγινε γνωστός και πριν από κάποιες μέρες ο θάνατος της Greta Van Fleet, της γυναίκας από την οποία πήρε το όνομά της η μπάντα, σε ηλικία 95 ετών τη χάσαμε.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better

Dave Stewart, A.R. Rahman και Damian Marley. Όλα αυτοί συνθέτουν του Super Heavy. Και αυτό ήταν το Miracle Worker. Το ακούμε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, Rock Brand, Δημήτρης Βακάρος. Καθημερινά εδώ 11 με 1. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. UB40 τώρα. Rat in my kitchen.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Number 3. Και αφού ακούσαμε τους Toto με το Hold the Line, ήρθε η ώρα να ακούσουμε τους Intelligent Music Project από τη θέση νούμερο 3 του Rock Radio Top 10, το οποίο ακούτε κάθε Πέμπτη ζωντανά εδώ στα Night Tracks μετά τις 10. Πάμε τώρα στο δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να έχει

αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπροφόρ και το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα νότιοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Όλα αυτά τα ακούτε στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Bronski Beat. Why? The Age of Consent 1984.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας με Club Foot από Kasabian. Πολλά φιλιά να στείλω στο φίλο μου τον Πάνο. Μας ακούει και είμαστε μια μεγάλη παρέα όπως καταλαβαίνετε. Και ο Πάνος είναι από τους καλύτερους φίλους. Ο Aces τώρα θα ακούσουμε και Morning Glory. Πάμε να δούμε λίγο και το Radio ID που έχουμε.
1: This is Liam from Oasis, you listen to Rock Radio 104.7.
0: Liam Gallagher. Δεν νομίζω να μπορείτε να μου βρείτε και πολλά άλλα Radio ID που να έχει δώσει σε ελληνικό σταθμό. Ψάξτε. Ψάξτε και φέρτε μου ένα να το ακούσω κι εγώ. Όλα αυτά στο Rock Brunch. Πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό, Δημήτρης Βακάρος μέχρι και τη 1 και 25 λεπτάκια ακόμα. Πάμε παρέα.

Ρίο 1982, από την αρχή των alternative τραγουδιών, πιο ηλεκτρονικών, και τώρα θα ακούσουμε και τους The Clash.

2 και για σήμερα Τρίτη. Το Rock Lunch έφτασε στο τέλος του. Πέρασε υπέροχα 2 ώρες μαζί σας. Εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλη, είμαι ο Δημήτρης Βακάρος. Με ακούτε καθημερινά 11 με 1 το πρωί. Με το καλύτερο γεύμα της ημέρας στο Rock Brunch, πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό. Τρίτη σήμερα ακολουθεί Double Trouble, μία με τρεις. Τρεις με πέντε, Λάζαρος Θαλασσινός. 5 με 7, Δημήτρης Δημητρίου. 7 με 9 θα βρίσκεται εδώ η Ντίνα Βενιέρη. 9-11 τα Night Tracks. 11-1 Απόστολος Βακάρος.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Ζάνης, Αριστοτέλους 11, Σωτήρη Τζιόγιο, Βακάρος στα 3, Βίτα μαζί σας. 37 χρόνια τώρα, Βάθος, Βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Όλα αυτά σε 104,7 Radio Michael. Θα ακούσετε τα καμπεδάκια σας να τονωθείτε και ελάτε μαζί μου σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι. Τον μοναδικό Cloud 9, Jamiroquai.

0: Και στο μέσα δεν έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε. Μιλήστε μου.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

ή ηλεκτρονικό πρόβλημα του σπιτιού σας. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη με υγρασία ακριβώς στο 50%. Αυτή είναι η WAM. Μία χρονιά αργότερα από τις Point Sisters, από το 83 πάμε στο 84. Ένα από τα ωραιότερά τους που πήγε και στην κορυφή στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Everything she wants.

Καζάνης, θα μπουκάρεις μέσα και θα δεις όλες τις μάρκες και όλη την κάμα από τα γυαλιά ηλίου. Ωρε φίλε, εκεί σε θέλω τώρα. Γιατί εκεί είναι που θα μπουρδουκλωθείς, θα μπερδευτείς, γιατί δεν θες ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο ή το μετά. Κατάλαβες το τι γίνεται. Οπτικά Ζάνης, κεντρικός μου χωρικός, εδώ, στο Double Trouble. Και αυτή είναι η Tears for Fears.

Όπως λαμβάνουμε, Thompson Twins, τεράστια επιτυχία, το Hold Me Now. Διαβάζω για τις τιμές των καυσίμων. Ακριβή βενζίνη στα 2 ευρώ το λίτρο. Πού τα 2 ευρώ? Κάποια βενζινάδικα έχουν 2 ευρώ. Στη Χαλκιδική 2,10, 2,15. 2 το ένα, 2 το άλλο. Δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται. Εντάξει, χαμός. Εδώ διαβάζω ότι οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, ο κόσμος βάζει καύσιμα με το σταγονόμετρο, μάλιστα το τρίμηνο που πέρασε, ενώ άλλες χρονιές οι καταναλωτές φουλάριζαν τα οχήματά τους για να εκδράμουν. Φέτος η κίνηση ήταν υποτονική. Πώς δεν είπα την ρούχη. Εντάξει, θα σας πω κάτι. Όταν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις δεν το καταλαβαίνουν, ζουν σε δικό τους γυάλινο θόλο και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει στο λαό, στον κόσμο έξω. Καταλαβαίνετε ότι Houston, we have a problem. Προβλέμα. Αρνούνται πεισματικά να κατεβάσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων. Έχουμε φόρο πάνω στο φόρο, έχουμε. Το πιστεύετε? Το έχουμε εμείς, το έχουμε, είναι η μοναδική πατέντα στην Ελλάδα που την έχουμε αυτήν εδώ. Πας λίγο πιο πέρα, πας στην Βουλγαρία, 1,45. Πας σε άλλες χώρες που προμηθεύονται από την Ελλάδα, 1,40. Βενζίνη. Στην Ελλάδα, Λαδάρα είναι μια άλλη κατάσταση. Βλάβε. Δεν θέλουν. Δεν γουστάρουν, ρε φίλε. Δεν θέλουμε. Εκεί να την ανιέσαι. Εκεί. Να μην σου φτάνουν για 10 μέρες τα λεφτά. Είπα εκεί. Πάρε και κανένα επίδομα της πλάκας. Κατάλαβε. Και μην μιλάς. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ούτε το πρόβλημα διορθώνεις, ούτε βοηθάς, ούτε τίποτα. Κάποιος πρέπει να μας βοηθήσει. Εντάξει. Και να σας πω κάτι. Άμα δεν γκρινιάξουμε, δεν γίνεται. Δεν θα μπορέσουν να διορθώσουν ποτέ τα προβλήματα τους. Νομίζουν ότι τα κάνουν όλα τέλεια. Δεν τα κάνουν όλα τέλεια, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Θα βοηθήσουνε ή θα δώσουνε εντολή πάλι στα κρυφά κατεβάστε. Όπως κατέβασαν βενζινάδικα μέσα σε ένα βράδυ 15 λεπτά κάτω τη βενζίνη. Κουβαθήκαμε όλοι. Μείναμε παγωτό. Ακόμα και οι ίδιοι που βάζανε βενζίνη. Δεν ξέρω τι έγινε. Γιατί ξέρεις τι έγινε που ανεβαίνει κάθε μέρα 5-6 λεπτά που ανέβαινε σε κάθε βενζινάδικο. Μυρίσαμε αίμα, έτσι, μεγαλοκαχαρίες. Καλά πάμε. Olivia Newton-John, let's get.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Και στο tileris.gr.
7: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: We've got our, fingers on the pulse, of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

μετά από την Καζάνη. Αριστοτέλους 11. Αυτό θα το βρείτε στο Rock Radio Top 10 και είναι μοναδικό. Στο νούμερο 7 ο Keith Urban, ο Michael McDonald, We Go Back. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του κόσμου. Και αν βρίσκεστε, μας ακούτε το site μας rockradio.gr.

0: ρούχα, αξεσουάρ, θα δείτε φοβερά πράγματα, κορίτσια. Δείτε φορέματα, γίνεται το σώσε. Θα γυρίσω το χρόνο πίσω σαν σήμερα 2 Ιουνίου στο 1979 και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσω τεράστια επιτυχία από την Donna Summer. Hot Stuff. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάρος, το Flashback με Natalie's Handmade Instagram αλλά και στο Facebook.
1: Flashback.

0: κάτι τέτοιο θα γίνει, δεν είναι? OMD, Sailing on the Seven Seas. Μας το δώσανε 1991. Μεγάλα τα γουδάρα. Θυμαστείτε να κάνω στάση για Rock Radio στα 10 business στο rockradio.gr.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: The Rumblet, The Fallen.
2: Number 9.
0: Emma Rosa, Good Enough.
2: Number 8.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
2: Number 7.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 6.
0: Generation Radio, The Melody.
3: The melody brings back, the memory brings back the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
2: Number 5.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
3: I laugh at me. Sometimes flying.
2: Number 4.
0: Lou Gramm, Young Love.
3: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
2: Number 3.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
3: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
2: Number 2.
0: Reeves Stimson, Too Late.
2: Number 1.
0: Skindred, Can I Get A...
4: Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A...
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...
1: Rock Radio 104.7.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.
0: Τότε σας μεταδίδω Bon Jovi και Living the Proof. Ο Ζαφίρης ευθύνεται εδώ πέρα, μου γράφει Hello Απακαλούς, Living Proof από Bon Jovi, στο αγαπημένο μου κορίτσι το Μαράκι και φυσικά στο Τζότζο μας που μας κρατάει τόσα χρόνια συντροφιά ραδιοφωνικά. Πάμε να τα απολαύσουμε, έλα!

0: Hey, this is Lou Graham, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
1: 27 χρόνια τώρα το Rock Radio Michele είναι το σπίτι των Rock Superstars. Είναι ανεξάρτητο ραδιόφωνο. Είναι μια κατηγορία μόνο του, είναι ελεύθερο.

Από το φιλαράκι έβγαλε και το κίνητο του προσωπικό αν το release με κυκλοφόντες τραγουδάρες από τα τέλη της καθήνης των 80 και με τους άντρες κίνηται μόνος του. Είπε αυτό είναι καταπληκτικό υλικό και πρέπει να το ακούσει ο κόσμος και πολύ καλά έκανε. Αυτό είναι το πρώτο single μας έδωσε από το release, το Young Love, πήγε δύο εβδομάδες στην κορυφή. Στην κορυφή που έχουμε αλλαγή. Μια που θα πάω στο ολοκαίνουργιο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Είναι μια χορηγία πλακέτα.gr, αδερφή του Καταφυλλίδη. Στην Αγίου Δημητρίου 56. Τα σέρβις σας, ενισχυτές, pick-up, τηλεοράσεις, πλακέτες. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-054-88-07. Βεβαίως, ετοιμαστείτε λοιπόν να πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1 που είναι η μοναδική Wally Skindred. Rock Radio 104.7. Yeah! Εδώ είμαι, εδώ είμαι, μην κάνετε έτσι. Ladies! Oh, ladies! Skindred, numero 1, can I?

0: ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2374-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

Είστε στο Μινά από την Αθήνα που μου λέει καλησπέρα Σωτήρη και καλό μήνα, καλό καλοκαιράκι. Α, Μινά μου. Επιτέλους λέει επανήλθες Δημήτερος, από χθες το βράδυ ήρθα. Να ξέρεις και πάλι με τις υπέροχες μουσικές σου, μια και τις προηγούμενες μέρες χάθηκες. Είπα Παρασκευή και Δευτέρα λίγο το Double Trouble να ξεχωριστώ. Παρασκευή βράδυ στα Night Tracks ήμουνα, να ξέρεις. Έτσι όταν έχεις την πολυτέλεια των δύο εκπομπών την ημέρα, μπορείς να λουφάρεις και από τη μία. Αν επίσημα λέει, μπορούμε να λέμε τώρα λέει, καλό καλοκαίρι, γιατί αν επίσημα έχει ήδη ξεκινήσει από το Μάιο. Πολύ σωστά λες. Δεν ξέρω για σένα, αλλά δεν βλέπω την ώρα να πει ο Ιούλιος να ξεκινήσουν διακοπές. Σήμερα προτείνω να πάμε στο Ice House που τους απολαύσαμε με το Hailer Girl. Καλή εκπομπή, Μινάς. Για να πάμε και στο νούμερο 3, Μινά μου και κυρίες και κύριοι, όπου θα συναντήσουμε τους Intelligent Music Project, ένα τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα με τις καιρικές συνθήκες. Το No Flame and No Game. Όλα αυτά συμβαίνουν στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη.

Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο, σας περιμένω στο 231-025-104-7 email rockradio@rockradio.gr. Σε λίγο μουτσάτσος και γκολάκι, γιατί έχουν ολοκληρωθεί Instagram, Facebook, TikTok. Περιμένω τα μηνύματά σας και από εκεί. Πάμε στο 1983 από το σήμερα και μετά τους Intelligent Music Project, να πάμε να θυμηθούμε τους μοναδικούς Planet P Project και το Why Me.

Τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο δελτίο καιρού. Thessaloniki weather. Μία χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τι μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Ότι για σήμερα το απόγευμα θα πυκνώσουν οι νεφώσεις, θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Εάν μεταβληθεί 2 με 3 από φόρ, η δημοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου, τώρα είμαστε, για να καταλάβετε, στους 31. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δύο new entry είχαμε αυτήν εδώ την εβδομάδα στο Rock Radio Top 10. Στο νούμερο 9 εμφανίστηκαν οι μοναδικοί Emma Rosa και το Good Enough. Στο Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Zannis, ήρθε η ώρα για καινούριο γυαλί ηλίου.

Αυτό εμφανίστηκε new entry στο νούμερο 10, η Ιταλή The Rumbled και το The Fallen. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση, Ράδιο Δράμα 99 και 1 και rockradio.gr για ολόκληρο.

Όχι, δεν είναι αυτός ο Tom Jones, εντάξει. Αλλά δικό τραγούδι είναι το What's New Pussycat. Αυτή είναι η φωνάρα των Texas, η Charlize Pizzeria.

Καλέο, δηλαδή έχει τόσες φορές, όλες τις μάρκες, έτσι βρείτε. Στα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Όπα, να και ο Ρίτσαρ Μάις. Με αυτό το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1. Magic Hour.

0: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
1: Και εκεί φτάζει ψηλά ο Reeve Stimson. Είναι μια ανάσα από την κορυφή του Rock Radio στα 10 στο νούμερο 2. Εσείς αν θέλετε να ψηφίσετε, το κάνετε στο www.rockradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
7: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

γενέθλια ο τραγουδιστής των Σπέντα Μπαλέτ, Τόνι Χάντλεϊ. Αν δεν πάρουμε όλα τα πράγματα με τη σειρά, είσαι στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ράδιο δράμα 99 και 1. Double Trouble. Παρέα με τα οπτικά Ζάνη, σαν Ισοτέλου 11. Θα τα πούμε και το βράδυ στις 9 στα Night Tracks, 37 χρόνια εκεί. Και σήμερα Τρίτη, τα ακούτε όλα διπλά, Tour Tuesday. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Και ρισκά στο κεφάλι σα, από όλες τις ασφάλειες δουλειές σα, τα αυτοκίνητά σα, τις μηχανές σα, τα σπίτια σα, τα εξοχικά σα, τα σκάφη σα, τα τζέτσκι σα, ό,τι έχετε για ασφάλεια. Τηλέφωνο 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. 2 Ιουνίου του 1936 γεννήθηκε ο Ότις Ουίλιαμς, τον γνωρίζετε από τους The Charms. Το 1939, Janie Bradford, Motown. 1940, ο Neil Young, drummer που έχει παίξει και στην αυθεντική εκτέλεση των Harold Melvin and the Blue Notes. If you don't know me by now. Τεράστια επιτυχία που κάνει και Simply Red. Το 1945 γεννήθηκε ο David Dundas. Το 1950 ο Chubby Tavares, από τους Tavares φυσικά. Το 1959 ο Michael Steele. Το 1960 νάτος Tony Hadley. Ωραίο. Το 1965 ο Jeremy Cunningham από τους The Levelers. Το 1968 ο Jason Faulkner από τους Riff. Το 1970 ο drummer Dominic Greensmith. Το 1970 από τους Cypress Hill, Louis Freeze. Από King το 1996 το piano Jimmy Rice Oxley. Το 1980 ο drummer των The Strokes, ο Fabrizio Moretti. Και το 1986 από τους Bring Me The Horizon, Matt King ο βασίστας. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Παίρνω μια ανάσα με Franz Ferdinand και επιστρέφω με αυτούς.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια γορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μότο Μάλο μας Πιτσέβες. Αγίδη μου 46 εκεί ο Αντρέας που μάλλον σήμερα. Ο Baby Baby DJ που θα τον ακούσω τον Απόστολο σε 11 το βράδυ. Πρέπει να είναι εκεί στα Ελλάδα, έχει κάνει pit stop. Το συνεργείο εκεί του Αντρέα. Τα σέριμψε τις βλάβες σας 2-31-2-95-95-97. Αλλιώς κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46, Μότο Μάλα μας Fit Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Η ιστορία έχει να κάνει σαν σήμερα 2 Ιουνίου το 2005, ο τραγουδιστής ο Franz Ferdinand, ελληνικής καταγωγής Άλεξ Καπράνος, τον έχουν υποκράτηση στη Ρωσία γιατί το θεωρούν ύποπτο ότι είναι κατάσκοπος. Και όλα αυτά ευθύνεται γιατί το επίθετο του είναι Handley, Alex Handley. Και το κατηγορούν ότι είναι πράκτορας της MI6. Αλλά τελικά λέει ότι αυτός ο πράκτορας, που είναι πραγματικός πράκτορας, ανακαλύπτουν οι Ρώσοι ότι είναι 13 χρόνια νεότερος από τον Alex Καπράνο. Και τον αφήνουν ελεύθερο. Του λέει, είναι συνωνυμία. Με έχετε μπερδέψει. Ενώ το 2003 θα πάμε στο Brighton, όπου ο καλλιτέχνης Simon Etheridge, τι πάει, αποφασίζει να κάνει, να ζωγραφίσει έτσι την Kylie Minogue, φορώντας πολύ καυτό παντελόνι, χρυσό παντελόνι, όπου όπως καταλαβαίνετε η Kylie είναι πολύ πολύ σεξι. Τι σημαίνει όμως αυτό, το βάζουν σε ένα φεστιβάλ απ' έξω μεγάλη φύσα, γιατί όλοι οι οδηγοί ψιλοφρενάρουν, άλλοι σταματάνε για να ρίξουν ένα βλέφαρο, μια δεύτερη ματιά να το δουν από κοντά. Το όλο θέαμα της Kylie Minogue. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο με το σκλητόν Μότο Μάλα μας Πίτσα Εύες Αγίου Δημητρίου 46. Τώρα ο Μάικλ Στάιπ είναι στο νούμερο 5 του Rock Radio στα Μέρμα. Τι είναι εδώ τραγουδάρα. Και δεν είναι μόνος, τον είναι παρέα με τον Andrew Watts. I play the fool.

Έχουν ανέβει στο νούμερο 8 οι Rolling Stones με το In The Stars. Πάμε παρεούλα και τις 3 τεταμοσόπων μετά από την Καζάνη, σαν στο τέλος 11. Είστε καταφράσει Λάζαρος, θα σας δώσει 5 Δημήτρη Δημητρίου, στις 7 Τίνα Βενιέρη, στις 9 μαζί με τα Night Tracks του Word Tuesday, στις 11 το κερασάκι στη τούρτα, Απόστολος, Baby, Baby DJ Βακάρος. Αύριο Τετάρτη θα καταφράσει 9, 5 Δημητριάδου και Μονή Μένες, στις 11 Rock Brands Δημητρής, The Big One. Εμείς κανένα σημεία με Double Trouble. Κάντε μια στάση στο στέκι μας, Σόρατα Μικέλ. Τονωθείτε με τα εκπληκτικά ροφήματα, τα εκπληκτικά καφεδάκια, η απίστευτη ποιότητα που θα βρείτε στα Μικέλ. Τα σνακ σας. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην γειτονική μας Ιταλία. Αφήνω το Mick Jagger και την παρέα. Πάω σε καινούργια δουλειά.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Piaggio Antonacci. Παλιά καραβάνα, παλιά ιταλική καραβάνα. Μας έδωσε καινούργια δουλειά. Πολύ πολύ ραδιοφωνική, έτσι ωραία, καλοκαιρινή. Εγώ και εσύ. You and me.

Καινούργια δουλειά από Eddie Vandes featuring Sylvie Canello, Lost in Love. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ σε 9 Night Tracks.

Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ το Radio Drama 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Και καλό απόγευμα σε όλες και όλους που είναι συντονισμένοι στο rockradio.gr. Πάμε τώρα θερμοκρασία. Κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αγωνία. Flashback Natalie S. Handmade, Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Δελτίο καιρού Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσίμισκη 62. Σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής, το ειδικό συνεργείο με τον συγκριτών Μότο Μάλα μας, Αγίου Δημητρίου 46. Το νούμερο 1 του Rock Radio Star, μια χορηγία, πλακέτα.gr. Αδερφή Τριανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56. Τα σέρβις σας, τα pick-up, ενισχυτές, τηλεοράσεις. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά, ρούχα, στα δικά μου προφίλ στο inbox. Για συνεννοήσεις, θα σας αφήσω με τους Δανούς, Boys from Heaven, που μας έχουν δώσει αυτή την εκπληκτική δουλειά με τίτλο Hotline. Καλό απόγευμα, τα λέμε το βράδυ στις 9. Jojo, Μακάρος, ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: And a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Hi, music lovers. This is JJ Burnell from the Stranglers on Rock Radio on 104.7.
1: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία Έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

0: Thessaloniki.
1: An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
2: Do not readjust. Just.
3: This is your rock radio.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
6: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Okay, professor. Professor, let her rock. Professor, rock.
3: Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

ξεκίνημα σήμερα με μια υπέροχη συνεργασία των Κορς με τον Μπόνο των U2 σε ένα live που έγινε στο Δουβλίνο, Summer Wine. Ροκρατιού Μικέλα 104.7 και Δημήτρης Δημητρίου, όλο ζώντανα σήμερα 3η 2 Ιουνίου. Τις καλησπέρες μου σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Μπαίνουμε και στο καλοκαίρι πλέον και ημερολογιακά. Οπότε μη μασάτε τίποτα.

0: leprosy is true. The names have been changed to protect the innocent.
1: Demetrius.
0: Demetrius.
2: Σε ελληνικό είναι.
3: Αφού είπαμε. Μίτσος.
2: Μίτσος, ναι.
4: Τέλος πάντων, τώρα τον πήραμε. Θα τον βουγαδιάζουμε, τι να κάνουμε.
5: Λεβέντης, δύο μέτρα μπόι.
6: Μα τα δύο μέτρα δεν μου λένε τίποτα εμένα. Εγώ τους ψηλούς τους φοβάμαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
5: Φοβάσαι γιατί έμεινες μπασμένος, γι' αυτό.
3: Τώρα εμένα δεν μ' αρέσουν τα κοτσομπολιά. Και τελείως μεταξύ μας, είναι λιγάκι ζωηρός.
5: Ο Δημήτρης.
3: Σου πια, κυρία μου, σου πια.

1989, Brendan Croker and the 5 O'Clock Shadows, No Money at All, εδώ στο Rock Radio Michel 104.7. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 23 10 25 104 και 7. Επικοινωνία μέσω στο email rockradio@papakirockradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram @rockradio 104 και 7. 1891, σαν σήμερα, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William Macram. 1941, ο Αρχιεπίσκοπος Ανδρινών Χρήσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1964, ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, PLO. Σαν σήμερα το 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος Β, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδος, πέθανε το 2023. 1941 γεννιέται ο Τσάρλι Γουότς, Άγγλος ντράμερ στο Rolling Stones, πέθανε το 2021. Γιορτάζουν ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα, χρόνια πολλά, πολύχρονοι και πολύχρονες, και είναι επέτειο σήμερα, Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ, λέει. Πού πάει το μυαλό σας? Ξέρω, ξέρω.

0: Bruce Hornsby and the Rains, That's the way it is. Στους 28 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Όλα καλά και ωραία, βαίνουμε για καλοκαιράκι και πάμε μια χαρά.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

εξαιρετικός Brian Adams, Fearless, από το 1998. Καλησπέρα Δημήτρη μου, γράφει Μάτα, γεια σου Μάτα μου. Καλησπέρα και σε σένα. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλησπέρα στο Σωτήρη τον Βακάρο, στην Ολίβια, στον Κώστα στη Λιβαδιά, στον Μιχάλη τον Σαμαρά, στον Γιάννη στη Σύνδο, στο φίλο μου τον Στάθη, στον Κώστα τον Γκράβη, στον Ηρακλή τον Ιστάντζο, τον Τριαντάφυλλο, τον Γιώργο, τον Παναγιώτη και την Ξανθούλα. Καλή εβδομάδα σε όλους παιδιά, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, μπαίνουμε

να μην κάζει. Πιάσαν τις ζέστες. Πάμε στα 1988 και στο άλμπουμ Voices and Images. The Camouflage, The Great Command.

Αυτή ήταν η Cars στο Heartbeat City. You might think, ακριβώς στα 26 ή κάτι ψηλά είμαστε μετά τις 5 το απόγευμα. Καλησπέρες χρωστάω στην Κωνσταντίνα. Για να δω και πού αλλού. Ναι, στο Τάκι το Χριστόδουλο χρωστάω καλησπέρες. Εκεί υπάρξει αντίπαξη για στάκι μου. Στο Σπύρο το Κουμουτσέα, στο Βασίλη, στο Μπάρι, στην Εύτη Κοσμίδου, τον Κώστα του Βασιλείου, το Γεράσιμο, την Τζέσικα και τη Μαρία. Καλησπέρα σε όλους, καλό απόγευμα, καλό μήνα. Έτσι βγάζουμε το πρώτο ημίωρο μας με τη Σελίν Διόν. That's the way it is.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

Hit στα μέσα των Νοέτη 1985, Talking Heads, The Lady Don't Mind. Πρόγραμμα Μικέλα 104 και 7 και Δημήτρης Δημητρίου, ολοζώντανα. Στα 38 ακριβώς μετά τις 5 το απόγευμα. Μπήκαμε για τα καλά στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας μας. Και πάμε στα 90's και πάλι, 1991, στο άλμπουμ Dangerous. Ο τεράστιος, ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson, και ένα υπέροχο Who Is It.

0: Ο Μάικλ Τζάκσον, Who Is It, 1991. Λίγο βαρύ το κλίμα εδώ στη Θεσσαλονίκη σε μας. Ο θάνατος του Λευτέρη Κονκαλίδη και το τελευταίο αντίο σήμερα. Ένας, μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της δημόσιας τηλεόρασης και της μουσικής ζωής της χώρας μας έφυγε σε ηλικία 83 χρονών. Όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, ξέραμε ότι είναι και εξαιρετικός άνθρωπος.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Ας το ευχηθούμε καλό ταξίδι. Μάθαμε πολλά πραγματάκια από τον Λευτέρη, ειδικά στη μουσική, εμείς οι νεότεροι. Έτσι είναι η ζωή. Θα στείλω καλησπέρα στο Σωτήρη, τον Ψιλιτέλη. Θα στείλω καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Να καλησπέρα και στον Νίκο, στο Κιλκής. Να καλησπέρα και στη Μίρκα, την Παπαγιωβάνη. Ο Νίκος μου λέει, θέλω να ακούσω το νούμερο 1 του Rock Radio στο 10, στο άλμπουμ You Got This, Skin Red, με ολόφρεσκο και αναγκετά.

στην κορυφή των 10 δημοφιλέστερων του Rock Radio is Kindred και αναγκαιτά, έτσι ακριβώς όπως ψηφίζετε εσείς και εμείς σε κάθε βράδυ Πέμπτης αλλά και σε επανάληψη Σάββατο και Κυριακή στις 12.

Lion Robin, Nine Earths και μη Χακνάλ. Τον Simply Red κάναν λέει ένα βίση αλκοτέστ προχθές πριν 2-3 μέρες και έδειξε 0 παρακαλώ, ενώ η ίδια παραδέχτηκε ότι ήπια 2 ποτηράκια, με τον αστυνομικό να της εξηγεί πως μάλλον είναι πιο ανθεκτική στο αλκοόλ. Δεν ξέρω τι γίνεται σε εμάς, γιατί δηλαδή μου το παραμικρό κάτι δείχνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω το φίλο μου τον Παναγιώτη, περιμένω καφέ Παναγιώτη 100%. Δεν το διαπραγματεύομαι. Έχω το φίλο μου τον Δημήτρη εκεί στους Σταγαράδες. Γεια σου μητσάρα μου. Και έχω και Σμόκι στο Midnight Cafe 1976. Ένα τεράστιο ερώτημα από τότε μέχρι σήμερα να ταλαντεύεται. Για ποιον? Για την Alice. Living next door to Alice.

Ευλογατιάνα τα κολλάει αυτό που λέμε, το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Η Σμόκη του Chris Norman, Living Next Door to Alice, εδώ στο Rock Radio Mikkel, 104.7. Χρωστάω καλησπέρες στο Γιάννη, χρωστάω καλησπέρες στη Βέτα, χρωστάω καλησπέρες και στη Μέρη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλό μήνα. Πάμε στο 1982 με τους Sniffing the Tears να μας τραγουδούν το υπέροχο Hungry Eyes.

0: από τα διαμαντάκια των 80's. Δεν το λες και σούπερ επιτυχία, αλλά όντως είναι κομμάτι εφημετζίδικο, είναι κομμάτι ραδιοφωνικό και το ακούσαν τα Sniffin' the Tears και Hungry Eyes.
1: Dimitris.
2: Dimitris.
3: The Ultimate Radio Show.
4: That's so hot.
0: Πέντε επτά μετά τις 5 το απόγευμα θα κάνουμε κλείσιμο με κάτι της πρώτης ώρας, με κάτι από τα 90's, οι Γερμανοί Σάλτανς, Give Me More Of Your Love, θα μας οδηγήσουν στα διαφημιστικά των 6.

0: ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7. Rock Radio.

0: Ναι, είναι Ιταλογής κορυφμός και μας έρχεται από το 1985. Οι States, μιλάμε για τους κυρίους Frank Marsala και Claudio Gazin. Είναι μεγαλύτερη επιτυχία τους, Ocean of Crime. Έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα μας εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7.
1: Δημήτσιος.
2: Να τη πηγή του κακού.
3: Ρε Μητσιό.
4: Ναι, γιος.
5: Το ξέρετε.
2: Ο, τι εφράδια, τι πηγμή, τι στήλ.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
7: Δεν το κάνουμε εδώ, American Bar.
0: Ξέρετε ότι αν χρειαστεί το κάνουμε και American Bar. Και γίνεται με τους εξής τρόπους: τηλεφωνικά στο 2310 25 104 και 7, μέσω email rockradio papakirockradio.gr και περισσότερη επικοινωνία σε facebook, x και instagram .com/rockradio104 και 7, ή ακόμη και στα δικά μου προσωπικά social media σε facebook και instagram. Ζητάς αγαπημένα τραγούδια, στέλνεις καλησπέρες, σου λέω το φλιτζάνι, σε ξεματιάζω και στον αέρα. Δεν νομίζω να θες κάτι άλλο. Σταμπούς ή το Φατάκ εδώ στο Rock Radio Μικέλ.

Κώσταν Βούς 2020 στο άλμπουμ Dare to Dream. Σίτο Φατάκ εδώ στο Ροκλαιδιού Μικέλ 104 και 7 και ακριβώς τα 13 μετά τις 6 το απόγευμα. Τις καλησπέρες μου στο Σπύρο το Σπυλιόπουλο στην Αθήνα. Καλησπέρες στο Σάκη το Ραπτόπουλο. Καλησπέρες στη Λέλα, στην Ούλη. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Rock Radio 104 και 7. Θα σε ξαναπάω στα 80's, γιατί το ζήτησε η Βάσο και συνήθως χατήρια δεν χαλάμε. Θα θυμηθούμε τους Pet Shop Boys στο άλμπουμ Please. Γεια σου Βάσο μου, καλό μήνα και σε σένα. Εξαιρετικό σαμπέρμπια.

0: Pet Shop Boys, Suburbia, εδώ στο Ροκρέδιο Μικέλ, 104 και 7. Το δελτίο του αυριανού καιρού είναι χορηγία του Απολώνιο Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, με ταυλητή άνεμη 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, γενικά άθυρος καιρός, άνεμη νοτίων διευθύνσεων, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
2: Ladies and gentlemen, I'm Ozzy Osbourne, the fucking Prince of Darkness.
0: Αυτός ήταν ο Ozzy Osbourne, ο πρίγκιπας του Σκότους. Δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας. Αλλά έχει αφήσει πρίκα. Πολύ πράγμα. Χρωστάω καλησπέρες στο Δημήτρη, χρωστάω καλησπέρες σε ένα δικό μας παιδί, το ξενιτεμένο μας, το Μιλτιάδη, το Μωυσίδη, και πάμε να ακούσουμε Ozzy και Sat in the Dark.

Moon Martin 1978, Bad Case of Loving You. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών βρίσκεται ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια στη Γερμανία, ενώ διαπιστώνεται σημαντικό χάσμα μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων αλλά και γεωγραφικών περιοχών. Σύμφωνα με την έκθεση της Ένωσης Πρόνοιας Ισότητας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, στη Γερμανία ζουν σήμερα 13,3 εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας, παρακαλώ. Μας βάζουν σε άσχημα τρυπάκια. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει το έργο. Χρωστάω καλησπέρα στη Λίνα, χρωστάω καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Τζόγκα. Μια καλησπέρα και στο Γιώργο τον φίλο μου και στη Βασιλή Σόλγα, ο οποίος και θέλησε να το πάμε χορευτικά. Χατήρια Γιωργάκη μου, πάμε δεν χαλάμε. Paul Brantley στο Project M, αυτός κάνει φωνητικά και ένα εξαιρετικό co-operation μας οδηγεί στα διαφημιστικά των 6.30.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

Εκτός του ότι έχει κάνει τρελές παραγωγές ο Τζόρτζο Μόρντερ για τον Πολ Έγκεμαν, τον χρησιμοποίησε και σε δικά του άλμπουμ για να το κάνει φωνητικά από τη δεύτερη περίπτωση και το άλμπουμ I Know Vision 1985, Face to Face, Rock Radio Mikel 104 και 7 παρακαλώ και ιντερνετικά www.rockradio.gr. Καλησπέρες στη Διονυσία, καλησπέρες στο φιλαράκι μου τον Νίκο του Ζιβανό. Καλό μήνα και σε εσάς παιδιά. Πάμε στα 90's 1992 για να θυμηθούμε τον κύριο Glenn Frey. Τεράστια κομματάρα με τον τίτλο I've Got Mine.

1988 στο άλμπουμ Calm Animals. Η Fix Driving Out. Αύξηση κατά 869 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν τον Απρίλιο του 2026 οι καταθέσεις νοικοκυριών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μιλάμε για την Ελλάδα εδώ, έτσι. Δεν ξέρω τι αύξηση έχετε δει εσείς. Και μειώθηκαν, λέει, τα δάνεια. Ποιος δουλεύει ποιον, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλησπέρες στη Θεοδώρα, καλησπέρες στη Μαρία, καλησπέρες και στο Δημήτρη του Χατζούδα. Πάμε στο 2009, η Empire of the Sun. We are the people.

0: 1991 EMF, γνώρισαν τεράστια επιτυχία με τραγούδι που ακούμε, Unbelievable. Εδώ στο Rock Radio Mikkel 104.7. Στα 55 και κάτι ψηλά μετά τις 6 το απόγευμα φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες για την παρέα και τη συμμετοχή σας. Σαφώς και relaxing, η Frankie Goes Hollywood, και εσείς την αράζετε ακόμη πιο αναπαυτικά. Σε πολύ λίγο φτάνουν μέχρι και τις 9 στην παρέα σας η Ντίνα Βενέρη. Καλώς ήρθατε, κυρία μου. Καλό καλοκαίρι να πω. Να πω καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα και όλα μαζί. Λοιπόν, δύο ώρακι σταδαράκι, Ντίνα Βενέρη 7 με 9. Σωτήρης Βακάρος με Nightrax 9 με 11. Και στις 11 μέχρι και τη 1, ο Πάνος Μεγκούλης. Ευχαριστώ όλους και όλες για τη συντροφιά που κάναμε και σήμερα. Ραντεβού αύριο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, στις 5.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

αφού σας άφησε με 80s και πολύ ρυθμό και ριλάξω Δημήτρης Δημητρίου, έτσι ξεκίνησα και εγώ με 80s και ρυθμό. Τώρα και δίσκο μπορούμε να το πούμε και New Wave το λέγαμε εκείνη την εποχή. 1986, Bronski Beat, Hit That Perfect Beat. Στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Καλή εβδομάδα, μια και την ξεκινάμε σήμερα την εβδομάδα όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, όλα να πάνε καλά. Τις καλύτερες ευχές από εμάς. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη, από τις 7 έως τις 9. Έχουμε και σήμερα τις νέες κυκλοφορίες μας, καινούργια τραγούδια που έχουν ενδιαφέρον και φυσικά στιγμές από το παρελθόν, όπως αυτή με την οποία ξεκινήσαμε. Και ένα κάτι καινούργιο τώρα, Arab Strap. You, you, you. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά.

Αν ήσουν εδώ θα τα είχα όλα. Four to the floor, πειραγμένο. Offenbach και Star Sailor. Four to the floor στον Rock Radio Michel στους 104.7. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Μετά από ένα τρίμερο που θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες ξεκουραστήκαμε. Επιστροφή λοιπόν. Τώρα άλλη αργία μέχρι το 15 Αύγουστο δεν έχει. Κάντε το πρόγραμμά σας. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην πόλη είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη το βράδυ θα είναι 20, ενώ η υγρασία αυτήν την ώρα στην πόλη στο 58%. Κάτι βλέπω εδώ την Πέμπτη ότι δεν πάει καλά, αλλά θα δούμε μέχρι τότε, μπορεί να αλλάξω για τα πράγματα. Smashing Pumpkins τώρα, Excelsior.

ακόμη μια καλλιτεχνική παρουσία που έρχεται από τα γνωστά μέρη και από το New Jersey. Sharon Van Etten. Ωραία, ήρεμα τραγούδι μας δίνει από τον χώρο της indie rock μουσικής. Every time the sun comes up, I'm in trouble. Αρκετά χρόνια πριν η ηχογράφηση και ξανά στα σημερινά με Blossoms. Βρετανική pop, χαρούμενη, φρέσκια. Φρέσκο και το τραγούδι. Για όλα υπάρχει λόγος. There's a reason why.

επειδή πολλοί ακόμη είναι σε εκδρομική διάθεση και σκέφτονται τα περασμένα του τριημέρου, ένα τραγούδι που έχει έτσι αυτή την ατμόσφαιρα, την χαρούμενη, αυτή της απόδρασης. Οι Τσάμπς και το Underline στον Rock Radio Μικέλ, και θα πάμε μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα με Lime Garden. Καινούριος ρόκα ήχος ενδιαφέρον. Cross my heart.

0: Νατάλι, μια χορηγία του online shop στο Facebook Νατάλι S. Νατάλι S, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Νατάλι S handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Νατάλι S και στο Instagram στο Natalis κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ωραία συνεργασία. Περσινή. Από τους Lottery Winners από την Αγγλία, δημιουργήθηκαν το 2008 και συνεργάζονται στο τραγούδι που ακούσαμε με τον Chant Kroeger, τον Nickelback. Ο τίτλος τραγουδιού Ragdoll. Πρέπει να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στους Lottery Winners και τον Chant Kroeger και τους Nickelback, γιατί πριν από χρόνια είχαν κάνει την ηχογράφηση του τραγουδιού Rockstar μαζί. Rock Radio Mikel στους 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη μαζί μέχρι τις 9. Και τώρα Revivalists. Νοσταλγικός, ωραίος ήχος και από αυτούς. Και το τραγούδι είναι το Razor Blades and Runaways.

ακούσαμε την σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο, τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια για τον σταθμό μας για την εβδομάδα αυτή. Επιστρέψαμε με μία από τις μεγάλες αγάπες, το Αγάπες των 90s, 1995, Tom York και η Radiohead και το Street Spirit. Από το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάτι καινούριο. Ένα συγκρότημα που κερδίζει το ενδιαφέρον των φίλων της ροκ μουσικής, In Dexter and the Moon Rocks και το νέο του τραγούδι, Freaking Out.

ένα ακόμη συγκρότημα από τη δεκαετία του 80, η Del Fuegos, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Βοστόνη. Το τραγούδι από το 1985, I Still Want You, είναι μία από τις δύο μεγάλες τους επιτυχίες, και από ό,τι διάβαζα τώρα εδώ, ήταν θαυμαστής τους και ο Tom Petty. Κάποια στιγμή συνεργάστηκε μαζί τους. I Still Want You, λοιπόν, στον Rock Radio Mikkel. Κλείνουμε αυτό το πρώτο μέρος εκπομπής με Devlin's Get World Outside.

0: αυτά είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Πάντα έχουμε νέες κυκλοφορίες, ωραία τραγούδια να ακούσουμε. Και ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με Andy Doors. Αυτή είναι έτσι κι αλλιώς πολύ αγαπημένο συγκρότημα για την εκπομπή. Το νέο του τραγούδι Call It In. Λίγα λεπτά μετά από τις 8 στον Rock Radio Μικέλ, τους 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη μαζί μέχρι τις 9. Τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες. Το επόμενο τραγούδι τώρα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, καινούργια κυκλοφορία και αυτό. Από το συγκρότημα Lucia and the Best Boys και την Abigail Morris. Η Abigail Morris είναι μέλος των Last Dinner Party και συμμετέχει εδώ στα φωνητικά Big Romance, το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Και αφού αναφέραμε τις Last Dinner Party, με αφορμή τη συνεργασία της Abigail Morris με τους Lucia and the Best Boys, ακούσαμε και Last Dinner Party. Μάλλον το πρώτο τραγούδι που γνωρίσαμε από το συγκρότημα αυτό, Nothing Matters. Και τώρα οι Strokes. Ακούμε το Going Shopping. Είναι, εντάξει, βλέπω την ώρα, ανοιχτά είναι ακόμα τα μαγαζιά. Going Shopping. Και επιστρέφω με το δελτίο καιρού.

Coin Shopping με τους Strokes. Και να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον καιρό με τη βοήθεια του Apollonia Hotel, του χορηγού μας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη στους 26 βαθμούς Κελσίου. Και για αύριο Τετάρτη περιμένουμε γενικά αίθιο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και από το μεσημέρι τοπικά θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην πόλη από τους 16 έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Πάμε 2 χρόνια πριν τώρα. Stranger.

The Day We Work Hard for Gold, οι Ruane Brothers, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια για το δύο Ρώμας, όποτε και αν ακούγεται αυτό. Hi-O, από το 2023. Να έρθουμε τώρα στο τραγούδι που έκανε νέα είσοδο την εβδομάδα αυτή στο Top 10 του Rock Radio. Η αγαπημένη Ιταλή, δεύτερο τραγούδι που μας απασχολεί, πολύ ευχάριστα.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere.
5: Music.
4: What better place than here?
5: Rock radio.
4: Better time
5: than now.
4: The new 104.7.

Υπέροχος blues rock ήχος από τους Καλέο από την Ισλανδία. Δημιουργήθηκαν το 2012 και από τότε μόνο ωραία τραγούδια μας δίνουν. Όπως αυτό που ακούσαμε και το οποίο μας έβαλε στην τελική ευθεία για σήμερα. Έχουμε ακόμη 23 λεπτά στη διάθεσή μας για να ακούσουμε παρέα μουσική. 9 με 11, Night Tracks με τον Σωτήρη Βακάρο. Με μία ο Απόστολος Βακάρος. Και πάμε τώρα στο Jack White σε ένα από τα καινούργια του τραγούδια.

Ο αέρας, η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη υποσχέσεις. Ένα ακόμη υπέροχο τραγούδι από τους Nick Cave and the Bad Seeds, I Let Love In. Οι φίλοι τους στην Ελλάδα ετοιμάζονται σε 3 εβδομάδες και κάτι. Θα εμφανιστεί στην Αθήνα. Ο κορυφαίος για την εκπομπή, όπως έχω πει πολλές φορές. Συναυλίες, πολλές συναυλίες και φέτος το καλοκαίρι. Τυχεροί όσοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα αγαπημένα τους ονόματα. Και μια ευγενική υπενθύμηση ότι το καλοκαίρι τελειώνει. Γρήγορα, αυτό εννοώ. Και ας είμαστε στην αρχή, οπότε να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Summer Ends στον Rock Radio Mikkel.

Λίγο πριν από το τέλος, σήμερα θυμηθήκαμε και τους Three Doors Down και τους Blue October. Shade. Αυτό που θα πούμε εμείς είναι τώρα. Καλό βράδυ. Κάπου εδώ τελειώνει το 2ωρό μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα που μας έρχεται στις 7 η ώρα το απόγευμα. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη και τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη 7 με 9. Κλείσιμο για την εκπομπή σήμερα με το νούμερο 1 τραγούδι στον Rock Radio Μικέλ, Skindred και Ναγκέτα. Σε λίγο ο Σωτήρης Βακάρος και τα Night Tracks, στα φιλιά μου, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2374-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Εκεί.
9: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Travis Spoken.
13: Rock Radio 104.7.

επέλεξαν να ξεκινήσω τα απόψινά Night Tracks με τον μοναδικό David Bowie. Το 2013 μας είχε δώσει αυτήν εδώ τραγουδάρα. The stars are out tonight. Και αυτό έχει να γίνει για το επόμενο δίωρο. Θα απολαύσετε τα μουσικά αστέρια. Έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει ο μικρός μου Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Εδώ Jojo στο Rock Radio Μιχέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση Radio Drama 99 και ένα καλησπέρα σας. Και φυσικά μαζί σας παντού από το διαδίκτυο rockradio.gr, το site μας, σε όποιο μέρος και αν βρίσκεστε. Είμαστε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης 27 χρόνια τώρα, από εδώ έως τον Τιμπουκτού και πιο πέρα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Μου τσάντσω σε λίγο κολλάκι, όλα έτοιμα είναι. Instagram, Facebook, TikTok και εκεί τα σχόλιά σας. Έως τότε, για να επισημοποιήσω την έναρξη της εκπομπής, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή έχει το δικό της τραγούδι από τα μέσα της καλής των 90. Τζούλη Μασίνο και Γιώργος Γάκης and the Troublemakers. Ο ύμνηστος Παντελής Δελιγανίδης. Καλά, θέλεις να πάρω Παντελή. The Night Track Song.

Nice Little Penguins. Flying. Τεράστια επιτυχία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην Θερμοκρασία, που είναι μια γωνία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Εκεί Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 γωνία. Ό,τι αφορά

τεχνικό πρόβλημα του σπιτιού σας. Επικοινωνήστε στο 2-31-0-20-55-82. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι, κατά την ανανέωση, 27 βαθμοί Κελσίου, αλλά με αυτή την υγρασία που αγγίζει το 70%, αυτό το 27 το νιώθει σαν να είναι 30 και βάλε. Αρχίζει και κολλάει πάνω στο δέρμα σου η υγρασία, κατάλαβε. Αρχίζει και σε χαϊδεύει, σου ταγκαλιάζει, καταλαβαίνεις τώρα. Και δεν θέλουμε και να ακούω και πολλές παρτίδες με αυτή την υγρασία, κατάλαβε. Δεν γίνεται. Και μας την έχει πέσει. Και νομίζω ότι αρχίζει να μας την πέφτει κοντά τις επόμενες μέρες. Λέω εγώ. New Radicals,

New Radical. Rock Radio Μικέλ, στους 104 ζωάντα. Ένα φρέντο σπέσο, παρακαλώ. Και ένα φρέντο καπουτσίνο και το Ναταλάκι. Βέβαια, σκέτα και τα δύο, παρακαλώ. Από όλα τα Μικέλ του πλανήτη, τι ωραία. Rock Radio. Giorgio Baccaros. The new 104.7. Πάμε να θυμηθούμε. Μα

Hey now, you're a rock star. Να ετοιμάζει και ο Ανδρέας στο Μόσχου, αλλά πρέπει να μεταδώσω ένα ακόμα από Smash Mouth Super Tuesday, τρίτη βράδυ. Καλησπέρα, Σωτήρη. Radio Nowhere θα ήθελα να ακούσουμε και το δεύτερο από το αφεντικό του Bruce Springsteen. Το επιλέγεις εσύ. Κάτσε να ξεπερδέψω με Smash Mouth και έρχομαι με το δικό σου

Πριν το ζήτησε ο Ανδρέας και πολύ καλά έκανε το Radio Nowhere. Πάω διαφημίσεις. Τον 9.30 θα επιστρέψω πάλι με το αφεντικό Super Tuesday. Τρίτη βράδυ τα ακούτε όλα διπλά. Είστε στα Night Tracks στο Rock Radio Μικέλ. Σωτήρης Jojo Βακάρος. Μην ξεχνάτε τα λέμε δύο φορές την ημέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή. Μία με τρεις Double Trouble, 9.11 το βράδυ Night Tracks. Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι σε επανάληψη Rock Radio Top 10. Πρώτη μετάδοση 5 στις 10. Σας μπέρδεψα. Ακολουθήστε με στα social media.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: 1984. Προσθούσα και ένα μηνυματάκι που μου ήρθε στον Double Trouble στο τέλος της εκπομπής και δεν το πήρα χαμπάρι. Ο Στέφανος από την Έδεσα μου λέει: το πρωί ψεκάζουμε, δεν θα βρέξει. Τι λες, ότι ήταν να βρέξει, ειδικά μαζεύτηκαν κάποια συννεφάκια, αλλά δεν ξέρω αν έβρεξε στην Έδεσα. Εδώ πάντα σόκι μπορεί στα ορεινά, ναι. Αυτή μάλλον λέει: πουλήσανε και το καλοκαίρι, μπορεί να είσαι καλά. 104,4 ο Radio Michel. Αν εδώ και δύο χρόνια δεν επικοινωνήσαμε κάθε μέρα, ακούμε Βακάρο. Αλλά ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ καλοί. Rock Radio Michel, είστε στα Night Tracks. Και ήρθε η ώρα τώρα, καταφθάνω τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό flashback.
1: Flashback.
0: Με Natalie Sandwich στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες εκπληκτικός χώρος. Εκπληκτικές δημιουργίες, απίστευτα σχέδια, θα εκπλαγείτε, αλήθεια σας λέω, με την καλή έννοια. Θα δείτε πολύ ωραίες δημιουργίες. Μπείτε μέσα, δείτε τα όλα. Natalie's Handmade στο Instagram, αλλά και στο Facebook. 2 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 1972, όπου στην κορυφή του Billboard θα συναντήσω τους The Tea Lights και το Oh Girl. Το βακαράκι είναι, δεν είναι δύο. Στην κούνια τα ακούω αυτά τώρα, να ξέρετε.

0: Αυτό κυρίες και κύριοι είναι το μοναδικό
1: Flashback.
0: Ναι, με Natalie Sanmi στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 2 Ιουνίου στο 1972. Στην κορυφή του Billboard Hot 100 συνάντησα τους The Chillites. Oh girl. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Σειρά έχει ο Φώτης Μελέτης από την Αθήνα. Καλησπέρα Φώτη μου. Πάμε στις δύο δικές σου επιλογές.
2: Hey, it's Giorgio Vakaros. Night Tracks.
0: Rock Radio 104.7. Φυσικά μιλάμε το ένα από τα δύο. Journey. Για ρώτα το μοναχικό. Hasta Lonely. Εκεί θα τα μάθεις όλα. Έτσι ακριβώς. Είστε στα Night Tracks. Τα ακούτε όλα διπλά. Two for Tuesdays.

0: Εδώ ο Κώστας, γεια σου Κωστάκη μου, καλησπέρα μου γράφει, καλό μήνα σε όλους και καλή ακρόαση σε όσους σας συντονίζονται. Δεν ζητάμε λέει πολλά, μονάχα να έχουμε το Γιάννη το Δημητρόπουλο καθημερινά, ψήστονα. Τι το θέλεις σε μένα, ψήστο Γιάννη. Έτσι, και όχι μόνο μια φορά την εβδομάδα, Παρασκευή 11 με 1 το βράδυ. Γιατί λέει τις υπόλοιπες 4 μέρες μας πιάνει μια δόση κατάθλιψης. Ψήστο Γιάννη, από μένα εξαρτάται νομίζω. Journey as the lonely φλαράκι.
1: Not to understand music. This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: The Rumblet, The Fallen.
1: Number 9.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 8.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 7.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 6.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Five.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
1: Number 4.
0: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
1: Number 3.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
2: Keep your head up towards the sun.
1: Number 2.
0: Reeves Stimson, Too Late.
1: Number 1.
0: Skindred, Can I Get A.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.

Είμαστε στο άλμπουμ A Revelation, The Journey, που κυκλοφόρησε 3 Ιουνίου του 2008. Είναι το πρώτο άλμπουμ που έχουν στα φωνητικά όχι το Steve Perry, αλλά τον Arnel Pineda. Είναι καταπληκτικό. Dina Castronovo στα drums και στα backing vocals. Nilsson στις κιθάρες και στα backing vocals. Jonathan Kane στα keyboards. Rose Valerie στο μπάσο. Πάρα πολύ ωραίο. Και τα δύο τραγούδια από τη Journey τα ζήτησε από τις μελέτες κατά την Αθήνα. Κασπότη μου, where did I lose your love?

Πάμε να θυμηθούμε δύο. Όχι να θυμηθούμε, το ένα θα το θυμηθούμε. Του Billy Idol, το Eyes Without a Face από το 1983. Και δεν έχει 10 ώρες που μας έχει δώσει καινούργιο τραγούδι ο Billy Idol. Καινούργια ωραία συνεργασία με την Alison Mosshart για να μας δώσει καινούργιο άλμπουμ. Εντάξει. Αράχτη, και αμέσως μετά θα ακούσουμε το ολοκαίρι.

Billy Idol avrebbero, io direi, cosa come trilla. Ah, it's without a face. Πέρσι τον Απρίλιο μας είχε δώσει καινούργιο άλμπουμ ο Billy Idol με τίτλο Dream Into It. Και μέσα είχε και αυτήν εδώ την συνεργασία με την Alison Mosshart, τον John Wayne. Πριν από δύο ώρες μας δώσανε το ολοκένουργιο βίντεο κλιπ. Το πάμε να το απολαύσουμε ευθύς αμέσως. Η Alison Mosshart, για όσους γνωρίζετε, με τις The Kills και με The Dead Weather. Φυσικά κοπέλα του Damien Lewis. Πάντα απολαύσουμε, είδα μηνυματάκια από πάνω αόθο, πακατέφτασε.

0: τραγούδι που ονομάζεται John Wayne να μην έχει πιστολίδια μέσα δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνετε. Billy Idol, Alison Mosshart, John Wayne. Και κάπως έτσι θα κλείσω την πρώτη ώρα το Night Tracks, Silver Tuesday, και θα ακούσουμε δύο εκπληκτικά τραγούδια γιατί κατέφτασε και πάνω σαν ό,τι και μου γράφει τα εξής. Διπλή απόλαυση, διπλά γούστα και η πρώτη επιλογή μια βόλτα του Βακάρου. Να στανιάρω πριν τους δρόμους πάρω, σωστά. Καλό μας βράδυ φίλε μου. Και θα επιστρέψω με τραγούδι που έχει τίτλο την πόλη μας, Θεσσαλονίκη. Δεν λέω τίποτα άλλο, αράχτε εδώ. Rock Radio Mikkel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Αύριο πρωί πρωί τσακώνουμε τα καφεδάκια μας. Να ξεκινήσει υπέροχα η μέρα μας από όλα τα Mikkel της Ελλάδας και του πλανήτη.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Mikkel και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Mikkel.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
0: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
0: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
0: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
0: Δηλαδή θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
0: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Meeting cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

Αργός, My Sins, η Θεσσαλονίκη. Τζάγια δεκά. Πάνω σ' όθ. Ωραία, πάνω. Πάλι κάτω το δάμα. Θα μας τρελάει τελείως. Εδώ ρε, εδώ ξεμπλένουν όλες τις αμαρτίες τους. Wash my sins away. Θεσσαλονίκη. Το 2014 μας θα δώσανε αυτό, να ξέρετε. Αλλά βέβαια τεράστια επιτυχία έχει αυτό εδώ το τραγούδι για τους Jaga The Cat, όπου είναι ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1998, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στην Βοστόνη, στην Αμερική. Αλλά δεν πήγαν από την Βοστόνη, πού θα πήγαν τα άτομα, το Άμστερνταμ, εκεί μόνιμα. Γιατί άραγε. Here comes the drums, Stuart Tuesday, Rock Radio Miguel. Είστε στα Night Tracks, ακούτε όλα διπλά. Two for Tuesday.

Tuesday. Είδηση. Ακούστε τώρα. 20χρονος πιλότος κέρδισε ιδιωτικό τζετ από τον Mr. Beat αξίας 2 εκατομμύριων ευρώ πως, και λίγους μήνες μετά συνελήφθη με 261 κιλά μαριχουάνας. Το θέμα δεν είναι να κερδίσει το Learjet που κέρδισε αυτός εδώ ο παικταράς, αλλά πως το συντηρείς αυτό το ιδιωτικό τζετ, μεγάλε, κατάλαβες? Σου λέει, εγώ για να συντηρήσω ένα ιδιωτικό τζετ αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, μάλλον με μια κανονική δουλειά δεν μπορώ να το κάνω. Και αποφάσισε να μεταφέρει 261 κιλά μαριχουάνας. Οκ. Okay.

να ψηφίσετε για το Rock Radio στα δεν μπαίνετε στο rockradio.gr. Βλέπετε και τα 10 βίντεο κλιπς. Με την ησυχία σας κάνετε βίντεο κλιπ και μια βουλίτσα, επιλέγετε τη βουλίτσα. Λοιπόν, διαβάζω ότι πάλι έχει ανοίξει η συζήτηση για αυτό το πλοίο της ελευθερίας, το Freedom Ship. Θα είναι μια γιγαντία πλωτή πόλη 1.400 μέτρων και 80.000 κατοίκων, παρακαλώ. Δεν θα πιάνει ποτέ λιμάνι και θα αποτελεί το απόλυτο φορολογικό παράδεισο στα διεθνή ύδατα. Θα έχει αεροδρόμιο, θα ανεποκατεβαίνουν τα μικρά αεροπλανάκια. Έχει 40, έχει 20.000 επισκέπτες, 40.000 μόνιμους, 20.000 προσωπικό. Μάλιστα. Ρε, τα βλέπαμε στις ταινίες, θα δούμε και στην πραγματικότητα. Τρελαθώ. Το σκέφτεσαι? Άμα είναι παιδί μου να γλιτώσω τα δισεκατομμύρια αυτή, τι μου λες τώρα, πλάκα μου. Λοιπόν, τι λέτε, δεν πρέπει να πάμε σιγά σιγά στον καιρό? Για περιμένετε. Right, the 2 for 2 με Rolling Stones. Thessaloniki weather. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων για αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι θα έχουν, ο καιρός θα είναι γενικά εύθυνος με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες μισευρυνές από γεμοντινές ώρες. Τέλεια. Οι άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 2 με 3 και το μεσημέρι τοπικά έως 4 βαθμών. Η θερμοκρασία από 16 έως 31 μπορεί να φτάσει και 33, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι πάει το θέμα. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία από το Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

έχουν κάνει new entry στο νούμερο 10 του Rock Radio Top 10. Και βέβαια έχουν κάνει και κορυφή με το επόμενο στο Two for Tuesday που θα σας το θυμίσω. Το εκπληκτικό You Get Me So High. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρος στα 3 βήτα μαζί σας. Βάθος, Βάρος και Καλοκαιρινός Μακάρος. 22 λεπτά μετά τις 22. Και μόλις πέρασα και τα 22 δευτερόλεπτα. Τι άλλο θες, παντού διάρκεια. Είναι αυτό το πράγμα. Two for Tuesday. Rock Radio Miguel.

Deep στη Γαλλία. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Παναθανάσια Πόλια Deep στη Γαλλία, όταν τα λύκα εξετράπη τις πορείες της, παρασύροντας το πέρασμά της τουλάχιστον 23 αυτοκίνητα. Ο απολογισμός 37 τραυματίες, στις οποίες βρίσκονται και 3 αστυνομικοί. Το τροχαίο προκλήθηκε όταν ο οδηγός του βαρέως οχήματος της Ταλίκας αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο άνθρωπος, χάνοντας πλήρως τον έλεγχο. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές. Tuber Tuesday. Και στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα θα μας πάνε η Linkin Park που ζήτησε ο Φάνης και το εκπληκτικό In The End. Rock Radio Mikkel, αύριο πρωί πρωί τσακώνουμε τα καφεδάκια μας και ξεκινάει υπέροχα ημέρα μας. Από όλα τα Mikkel.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
5: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
11: We have the most gadgets.
12: Now back to the music.
13: Back to the music.
11: And the most gimmicks.
14: You better start thinking. Start thinking.
15: Rock radio.
14: Start thinking.
15: Θεσσαλονίκη.

McDonald's. Θα το βρείτε στο νούμερο 7 του Rock Radio Top 10. Μαζί θα είμαστε Double Trouble με 3. Τώρα είστε στα Night Tracks και τα ακούτε όλα διπλά. 2 for Tuesday. Πάμε έως και τις 11 μέχρι και καταφράσει Απόστολος Baby Baby DJ. Όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Μικέλ Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιογράμμα 99,1. Καλησπέρα σας. Και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του πλανήτη και αν βρίσκεστε, rockradio.gr. Ήδη ώρα τώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, 90 χρόνια ανελιπώς λειτουργίας. Να ησυχάσετε. Ασφαλιστικές υποθέσεις, ασφάλειές σας, τα εξοχικά σας, τα σκάφη σας, τα αυτοκίνητά σας, μηχανές σας, τα jet ski σας, ξέρω εγώ τη δουλειά σας, τα πάντα, ό,τι είναι να ασφαλιστεί. Λοιπόν, 2 for Tuesday, ακούμε Michael McDonald και τον αείμνηστο James Ingram, το You Must Be There, και πάμε τώρα, σαν σήμερα, 2 Ιουνίου, στα δημοφιλή γενέθλια. Το 1986 γεννήθηκε ο Matt Keane, βασίστας των Bring Me The Horizon. Το 1980 γεννήθηκε ο drummer των Strokes, Fabrizio Moretti. Το 1976 από τους Keane, Tim Rice Oxley. Από τους Cypress Hill, το 1970, Louis Freeze. Το 1970, ο drummer των Riff, Dominic Grinsmith. Το 1968, Jason Faulkner. Μέρος των Jellyfish, 3 O'Clock and the Grays. Ήδη δουλέψει και με Beck, και με Noel Gallagher. Από τους Levelers, το 1965, ο μπασίστας, ο Jeremy Cunningham. Το 1960, η φωνή των ασπαντάω παλέ, ο Tony Hadley. Το 1959, ο Michael Steele, μπασίστας. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του με τους The Runaways, έτσι.

Alanis Morissette. Το 1945, ο David Dundas. Και το 1940 γεννήθηκε ο Earl Young. Έχει, είναι drummer, έπαιζε στα drums στο εκπληκτικό εμφυρονόμι, παλιά την αυθεντική εκτέλεση Harold America.

0: Κρυσπετάρος.
1: Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία. Μότο Μάνα μας πίτσε, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Εκείνε τα μαϊκά χέρια του Αντρέα για τα σέρβις σας, τις βλάβες σας. Ή κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 για να κλείσετε τα ραντεβού σας. Ή επικοινωνείτε στο 231-2-95-95-97. 2 Ιουνίου και θα γυρίσει το 2005. Γι' αυτό ακούμε και Franz Ferdinand, φαβορητικά Άλεξ Ακαπράνος, ελληνικής καταγωγής, όπου τον είχαν υποκράτηση τον κακομοίρη στη Ρωσία και τον περάσανε ότι ήταν κατάσκοπος της MI6. Γιατί ξέρετε ότι το πραγματικό του όνομα είναι Huntley. Έτσι. Έλατε όμως που όταν οι Ρώσοι εξακρίβωσαν ότι ο πραγματικός πράκτορας της MI6 είναι 13 χρόνια μεγαλύτερος από τον Άλεξ Καπράνος, τον αφήσανε ελεύθερο. Σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής. Μότο Μάνα μας πίτσε, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46.

νύχτα εδώ στα Nightwish, 9 με 11 το βράδυ. Μέρα, Double Trouble, 1 με 3. Σωτήρι Τζο και ο Βακάρος, κοινός παρονομαστής. Τα 3 βήτα, βάθος, βάρος και Βακάρος. Ήδη ώρα να πάμε στο νούμερο 1 του

make-up, ενισχυτές, τηλεοράσεις, πλακέτες. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-0-54-88-07. Κοινωνήστε αύριο μαζί τους. Στην κορυφή βρίσκονται οι Wallis Kindred. Με αυτήν εδώ τραγουδάρα. Και ένα γκέρα. Τι να σημαίνει άραγες? Τι λες εσύ, τι να ζητάει?

έτσι για να προλάβω να είμαι έτοιμος να παραδώσω 11 ευρώ στο Baby Baby DJ τον Απόστολο. Ο Σίμος έχει ζητήσει Emma Rosa που είναι στο top 10. New entry στο νούμερο 9. Αυτό θα ακούσουμε. Ενώ ακούμε το νούμερο 1 από τους Kindred. Και ένα γέρα. Ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο clips. Μετά να ετοιμάζεται η Αγγελική. Ακριβώς με τη σειρά. Όπως είπε, Σίμος Αγγελική. Και κάπως έτσι θα κλείσω τα απόψινά Night Tracks.

Good Enough, new entry στο νούμερο 9 του Rock Radio Top 10. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέλι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Ετοιμαστείτε μετά τις 11 καταφθάνει Απόστολος, Baby Baby DJ Μακάρο σας πάει ως και τη μία. 9 η ώρα το πρωί φέτη με τη Άδου Morning Manes. Στις 11 Rock Brunch με τον Δημήτρη, στη μία μαζί Double Trouble. Πάμε τώρα στους χορηγούς. Θερμοκρασία. Το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνάς 1. Αγωνία, ηλεκτρολογικό, υλικό, υδραυλικά είδη. Χρώματα Tetra Lux. Flashback, Natalie S. Armiri, στα γραμμάρα και στο Facebook, είναι και στο χώρο σας. Δελτίο καιρό από Λόνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοπηλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρο Ζαΐδη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα, Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Το νούμερο 1, μια χορηγία, πλακέτα.gr, Αγίου Δημητρίου 56, αδερφή Τριανταφυλλίδη. Τα σέρβισες, pick-up, ενισχυτές, τηλεοράσεις. Θα σας αφήσω με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια από τους Mike and the Mechanics από το 1985. Στα φορητικά, ο απίστευτος Paul Carrack. Και αυτό είναι το μοναδικό Silent Running. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Θα σακώσουμε τα καφεδάκια μας αύριο πρωί-πρωί να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Radio Drama 99.1 για την απευθεία σύνδεση και μην ξεχνάτε τι πώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά. T-shirt μέχρι 5 εξτραλά στα υπερμεγέθη. Στα δικά μου τα προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Ό,τι σχέδιο θέλετε ή αυτά που σας προτείνω εγώ. Μόλις κατέφτασε Απόστολος. Και θα σας πάει ένα ωραίο μουσικό ταξίδι έως και τη μία. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Καλό σας βράδυ, γεια.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310 474 074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι
6: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49, έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
14: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.
15: I'm doing an ID. Vicaris.
16: Rock Radio. Rock Radio.
15: Vicaris. Vicaris.
16: On Rock Radio.
15: It's Rock Radio. Yeah. Vicaris. Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Vicaris at Rock Radio. Good fun. Enjoy the break. Enjoy the break.

0: this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Από Βακάρο σε Βακάρο πηγαίνουμε. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, να είχατε μια τέλεια ημέρα και τώρα να είστε έτοιμοι να κάνουμε το ωραίο μας διωράκι. Εγώ θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τη μία. Μέχρι τότε θα ξεκινήσουμε με Starship. Και επειδή το Rock Radio εδώ μεγαλώνει με εσάς, αλλά και με εμάς, θα ακούσουμε ένα, μόνο ένα τραγούδι ταιριάζει. We built the city.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και για να ξεκινάμε ορθολογικά την εκπομπούλα μας και το διοράκι μας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Αρκετή υγρασία αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι η υγρασία είναι στο 70%. Παρόλα αυτά η θερμοκρασία είναι υψηλή, 23 βαθμούς Κελσίου. Έτσι ένα ωραίο καλοκαιρινό βραδάκι. Ξέρετε αυτό που βγαίνεις έτσι για ένα περπάτημα και γυρνάς στο σπίτι και λες, μα καλά, γιατί κολλάω ίδρωσα. Πάμε πίσω στη μουσική. Πολλά για θερμοκρασία. Men at Work, Who Can It Be.

0: Take on me. Αχα, και τώρα από την Νορβηγία θα πάμε στην Αμερική φυσικά και θα πάμε στην θέση νούμερο 4 του Rock Radio Top 10. Κάπως έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Αυτός είναι ο Lou Gramm, Young Love. Και πριν πάμε να τον ακούσουμε, ας μας πει ένα γεια.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Black Velvet, Alana Miles. Κάπως έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας ημίωρο εδώ, στο Rock Radio Mikkel 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και θα σας κρατήσω παρεούλα μέχρι και τη μία. Και φυσικά, αφού θα είμαστε μία παρεούλα, όπως πάντα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω τηλεφώνου 2310251047, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και φυσικά μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram.

Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Christopher Cross, φυσικά, και το Sailing. Ένα τραγούδι το οποίο είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι χαλαρώνει τον άνθρωπο και του προκαλεί μια γαλήνη. Και έτσι, αφού μιλάω για γαλήνη και έτσι ηρεμία, θα πάμε στο Scott Robin. The Promise You Made.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πειλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: The controversial.
12: Back to the music.
11: Let's not get ridiculous.
12: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
13: Hello, I'm Dave from Blur and you're listening to the radio.

Επιστρέψαμε. Blur, Girls and Boys. Ξεκινάμε δεύτερη μας ωρίτσα εδώ στο Ροκρίντο Μικέλ 104,7. Αλλά όχι μόνο δεύτερη μας ωρίτσα, Τετάρτη 3 Ιουνίου ξημερώνει σιγά. Όσο περνάει η ώρα, ξημερώνει, γιατί εντάξει, πέρασε 12. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ, και εμείς θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Μέχρι τότε, πάμε στους Depeche Mode. People are people.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Φυσικά κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η Pulp και το Common People. Ένα τραγούδι το οποίο έτσι φημολογείται πως έχει γραφτεί από τους Pulp για μια Ελληνίδα κοπέλα η οποία σπούδαζε στο ίδιο πανεπιστήμιο με το συγκρότημα. Πριν πάμε να απολαύσουμε R.E.M. τώρα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων, και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχει ως εξής. Γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: my music teacher if there was anything like this on the market. He said no, no. Thought it was a fantastic idea.
1: Rock Radio 104.7.
2: Και έχουμε μπει και επίσημα στο τελευταίο μας σημείωρο για σήμερα. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι, Rock Radio Mikel 104,7. Και θα σας πω την αλήθεια, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Σήμερα είμαι πιο ήσυχος, καθώς έτσι λίγο... είμαι λίγο πεσμένος, έτσι λίγο... νιώθω μια δυσφορία. Αλλά πρέπει να πω ότι όποτε κάθομαι σε αυτή την καρέκλα, νιώθω ότι μου δίνεται μια δύναμη, μια ενέργεια. Μια ενέργεια. Τέλος πάντων, πολλά είπα. Αυτός είναι ο David Bowie. Heroes.

Και φυσικά αυτοί ήταν οι Rolling Stones και ήταν το νούμερο 8 του Rock Radio Top 10, In The Stars, ένα καινούριο καταπληκτικό τραγούδι των Rolling Stones που είναι ένα συνδυασμός πολλών παλιών τους τραγουδιών. Και αφού ακούσαμε κάτι βρετανικό, τώρα θα πάμε σε κάτι ιρλανδικό και φυσικά θα πάμε στους U2. One.

0: Rock Radio 104.7.
1: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα διωράκι μαζί σας έφτασε στο τέλος του. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7. Και παρόλο που εγώ σιγά σιγά μαζεύω τα πραγματάκια μου, παίρνω την παρεούλα μου από εδώ και τι κάνουμε, εσείς μπορείτε να καθίσετε και να απολαύσετε τη μουσικούλα του Rock Radio Mikkel. Φυσικά, ο πρώτος που θα σας υποδεχτεί το πρωί είναι, βασικά η πρώτη για να είμαι σωστός, είναι η Φέη Δημητριάδου. Κατά τις 9 η ώρα θα σκάσει μύτη και θα απολαύσετε το Morning Madness. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα φυσικά, 11 με 1, εγώ θα είμαι εδώ, εύχομαι να βρω και εσάς εδώ. Απόψε λέω να σας αφήσω με Dire Straits και το πιο γαλήνιο τραγούδι τους, Your Latest Trick. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι πολύ καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλή συνέχεια. Και μην ξεχνάτε, keep on rockin'.

0: Η ώρα είναι μία στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.
1: Hi, this is Johannes from Streetlight and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.